Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Η ώρα είναι 3:30.

Απόψε. Δεν μιλώ σε κανένα, δεν ακούω κανένα απόψε. Σαν τρελός με στη νύχτα γυρνώ στα χαμένα απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου σε αδωνώ. Κάπου ξεχνιέμαι

0: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία.
2: Η ώρα είναι 4:30.

Εγώ για να ξεσκάσω με τις φίλες μου καλά έτσι να περάσω. Όμως μπήκες ξαφνικά μες στην παρέα. Έτσι ξεκίνησαν τα ζόρια τα μοιραία.

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Η ώρα είναι 5:30.

Τα μηναϊκή ραδιοφωνία. Ξέρεις τι ακούς.

Αμυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς. Ξέρεις τι ακούς. Τα Αμυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.

θέσουμε εδώ και είναι επιτυχίες.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς.
1: Γεια χαρά παιδιά, είμαι η Άννα Βύση και παρέα ακούμε τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία στους 103,9.

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Η ώρα είναι 7:30.

είσαι μόνο. Κάνε εκεί ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς. Ξέρεις τι ακούς. Τα μια εκεί ραδιοφωνία 103,9.

κάτι λίγη και η θύμησή σου εδώ σαν καταιγίδα που σε λίγο θα ξεσπάσει. Με το σεντόνι που με πνίγει

0: Αμινοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Ενδέκατο Φεστιβάλ Αλληλεγγύης. Αλληλεγγύη δίχως σύνορα. Η ομάδα αλληλεγγύης εθελοντικής συμμετοχής Αλιβερίου σας περιμένει στις 4 Ιουλίου, ημέρα Σάββατο και ώρα 8 το απόγευμα, στον Κάραβο Αλιβερίου, σε ένα φεστιβάλ γεμάτο πολιτισμό, εξωστρέφεια και συνεργασία. Με μουσικές και χορευτικές διαδρομές από την Αρμενία, την Ουκρανία, το Μεξικό, την Αίγυπτο, την Ινδονησία, τη Μικρά Ασία και τα ελληνικά νησιά μας, το φεστιβάλ γίνεται σημείο συνάντησης πολιτισμών, παραδόσεων και ανθρώπων, αποδεικνύοντας πως η αλληλεγγύη δεν έχει σύνορα. Σας περιμένουμε όλους να γίνουμε μέρος μιας γιορτής πολιτισμού, προσφοράς και ανθρώπινης σύνδεσης. Διοργάνωση: Ομάδα Αλληλεγγύης Εθελοντικής Συμμετοχής Αλιβερίου. Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και Δήμος Κίμης Αλιβερίου. Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης: Ταμιναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
2: Έχουμε ζώα και θέλουμε το καλύτερο για αυτά.
3: Στο νέο κατάστημα με εμπόριο ζωοτροφών και σκυλοτροφών Καβίτης Παύλος, τώρα σε νέα διεύθυνση, στο δρόμο της Λαϊκής Αγοράς, στη διασταύρωση για ΚΤΕΛ. Θα βρείτε τα πάντα για τα ζώα σας, τροφές, συμπληρώματα και σκυλοτροφές από τις καλύτερες εταιρείες. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και πάντα με αγάπη για τα ζώα, όλα σε ένα μέρος. Εμπόριο ζωοτροφών και σκυλοτροφών Καβίτης Παύλος, τώρα σε νέα διεύθυνση, στο δρόμο της Λαϊκής Αγοράς, στη διασταύρωση για ΚΤΕΛ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 22 850,
2: 698 166 32 62.
3: Ελάτε να γνωρίσετε το νέο μας χώρο, γιατί έχουμε ζώα και θέλουμε το καλύτερο για αυτά.
4: Καινούριο ή μεταχειρισμένο? Ιδού η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι. Θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή? Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζιπ. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής, και εσύ το μπορείς.
5: Όχι, όχι. Τελείωσε το απορριπαντικό. Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα?
6: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
5: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
6: Okay.
5: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
6: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
1: Μινι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινόγια Λιβερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
3: Μινι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265.
1: Πάντα δίπλα σου.
7: Αχ βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
8: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
3: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
8: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
3: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠ χωρίς κόστος.
8: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης, και στο τηλέφωνο 22 230 25 505. Medicare.pavlaevia.gr.
9: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Αμινοϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
10: Η ώρα είναι 8.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δεν στο συγχωρώ.

0: στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Ταμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
1: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
2: Ήρθε η ώρα για γλέντι, τραγούδι και πολύ χορό. Ήρθε η ώρα για τον ετήσιο χορό του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Τραχηλίου.
3: Σάββατο 4 Ιουλίου, ο Ματθαίος Γιαννούλης.
2: Ηλέτα Κορέ.
4: Πόσο λαχταράει η καρδιά μου να μόνα στην έβεια. Με την αγάπη μου παρέα τα βραδιά και σπέθενα.
3: Ο Πολυχρόνης Κορέ σε βιολί και τραγούδι.

0: Μαζί τους ο Κυριάκος και Χρύς.
1: Λαχιοφόρος Αγορά με ταξίδια και άλλα πλούσια δώρα περιμένουν τους τυχερούς της βραδιάς.
0: Σάββατο 4 Ιουλίου στο Τραχύλι με τους Ματθαίο Γιαννούλη,
1: Λέτα Κορέ,
0: Πολυχρόνη Κορέ,
1: Δήμητρα Μπέκιου.
0: Δεν θα λείψει κανείς.
1: Σας περιμένουμε για μια αξέχαστη βραδιά.
0: Διοργάνωση Εκπολιτιστικό Σύλλογο Τραχυλίου.
2: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
3: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα.
2: Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230-24716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
4: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
5: Η ώρα είναι 8:30.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: τα μηνοϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo.
1: Ενδέκατο Φεστιβάλ Αλληλεγγύης. Αλληλεγγύη δίχως σύνορα. Η ομάδα Αλληλεγγύης Εθελοντικής Συμμετοχής Αλιβερίου σας περιμένει στις 4 Ιουλίου, ημέρα Σάββατο και ώρα 8 το απόγευμα, στον Κάραβο Αλιβερίου, σε ένα φεστιβάλ γεμάτο πολιτισμό, εξωστρέφεια και συνεργασία. Με μουσικές και χορευτικές διαδρομές από την Αρμενία, την Ουκρανία, το Μεξικό, την Αίγυπτο, την Ινδονησία, τη Μικρά Ασία και τα ελληνικά νησιά μας, το φεστιβάλ γίνεται σημείο συνάντησης πολιτισμών, παραδόσεων και ανθρώπων, αποδεικνύοντας πως η αλληλεγγύη δεν έχει σύνορα. Σας περιμένουμε όλους να γίνουμε μέρος μιας γιορτής πολιτισμού, προσφοράς και ανθρώπινης σύνδεσης. Διοργάνωση: Ομάδα Αλληλεγγύης Εθελοντικής Συμμετοχής Αλιβερίου. Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και Δήμος Κίμης Αλιβερίου. Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο!
2: Γύρισα!
1: Πήρες απορρυπαντικό?
2: Πήρα!
1: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας?
2: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
1: Α, τι!
2: Υλικά, να μας κάνεις κανένα γλυκό.
3: Μίνι Μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
1: Μίνι Μάρκετ, Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265. Πάντα δίπλα σου.
4: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
5: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
4: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
5: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
6: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
3: Η ώρα είναι 9.

πια παίζουν εδώ και είναι επιτυχίες. Ξέρεις τι ακούς? Τα μοναχή ραδιοφωνία 103,9.

0: 4 Ιουλίου ο Ματθαίος Γιαννούλης.
1: Λέτα Κορέ.
2: Πόσο λαχταρά η καρδιά μου να μονά στην Εύβοια. Με την αγάπη μου παρέα τα βραδιά και σπέθαινα.
0: Ο Πολυχρόνης Κορέ σε βιολί και τραγούδι.

0: Κλαρίνο Γιώργος Κυριακού.
1: Και ο δεξιοτέχνης στο βιολί, Νεκτάριος Γκάγκωσης, μας ξεσηκώνουν μέχρι το πρωί.

0: Μαζί τους ο Κυριάκος και Χρύς.
1: Λαχιοφόρος Αγορά με ταξίδια και άλλα πλούσια δώρα περιμένουν τους τυχερούς της βραδιάς.
0: Σάββατο 4 Ιουλίου στο Τραχύλι με τους Ματθαίο Γιαννούλη,
1: Λέτα Κορέ,
0: Πολυχρόνικο Ρε,
1: Δήμητρα Μπέκιου.
0: Δεν θα λείψει κανείς.
1: Σας περιμένουμε για μια αξέχαστη βραδιά.
0: Διοργάνωση Εκπολιτιστικό Σύλλογο Τραχυλίου.
2: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
3: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
2: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
3: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
2: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2230-29810.
3: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
4: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο, αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα. Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230-24716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
5: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
6: Η ώρα είναι 9:30.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρύο.

0: Καμινοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo.
1: Ήρθε η ώρα για γλέντι, τραγούδι και πολύ χορό. Ήρθε η ώρα για τον ετήσιο χορό του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Τραχυλίου.
2: Σάββατο 4 Ιουλίου, ο Ματθαίος Γιαννούλης.
1: Ηλέτα Κορέ.
3: Πόσο λαχταράει η καρδιά μου, να μου δω στην ευεία. Με την αγάπη μου παρέα, τα βραδιά και σπέθαινα.
2: Ο Πολυχρόνης Κορέ σε βιολί και τραγούδι.

0: Μπαλαρίνο Γιώργος Κυριακού.
1: Και ο δεξιοτέχνης στο βιολί, Νεκτάριος Γκάγκωσης, μας ξεσηκώνουν μέχρι το πρωί.

0: Μαζί τους ο Κυριάκος και Χρύς.
1: Λαχιοφόρος Αγορά με ταξίδια και άλλα πλούσια δώρα περιμένουν τους τυχερούς της βραδιάς.
0: Σάββατο 4 Ιουλίου στο Τραχύλι με τους Ματθαίο Γιαννούλη,
1: Λέτα Κορέ,
0: Πολυχρόνη Κορέ,
1: Δήμητρα Μπέκιου.
0: Δεν θα λείψει κανείς.
1: Σας περιμένουμε για μια αξέχαστη βραδιά.
0: Διοργάνωση Εκπολιτιστικό Σύλλογο Τραχυλίου.
2: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Douras Car Center. Douras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Douras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230 24578. Douras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
3: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
4: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκας για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
5: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
6: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
5: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠ χωρίς κόστος.
6: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι Σούπερ Μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. Medicare.pavlaevia.gr.
7: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
8: Η ώρα είναι 10.
9: Daily Couscous.

0: ένα Daily Couscous είναι στην παρέα σου εδώ στην εκπνοή αυτής της εβδομάδας.
1: Εξέπνευσε και αυτή η εβδομάδα, πάει. Γεια σας.
0: Εντάξει, η Κυριακή να πούμε ότι είναι Παγκόσμια Μέρα Μουσικής.
1: Σταμάτα!
0: Γιορτάζουμε.
1: Γιορτάζουμε.
0: Έτσι.
1: Και το ραδιοφόνο γιορτάζουμε, όχι μόνο τη μουσική.
0: Ναι, είπα γιορτάζουμε. Δεν είπα ότι είναι η μόνη μέρα που γιορτάζουμε.
1: Καλά, εντάξει, είναι σωστό.
0: Εμείς γιορτάζουμε βέβαια για κάθε μέρα.
1: Εσύ γιορτάζει Παναγιώτη μου και 4 φορές μες το χρόνο. 5 πόσες γιορτάζει. Α, 6 γιορτάζει, μάλιστα.
0: Αλλά δεν παίρνει έξι δώρα.
1: Ή όχι.
0: Όχι, τα γενέθλια. Εγώ σου λέω γιορτή.
1: Α, μόνο για γιορτή.
0: Όχι, γενέθλια.
1: Τέλος πάντων, γεια σας, καλώς ήρθατε, παιδιά.
0: Με Πέτρο Ιακωβίδη ξεκινήσαμε, έτσι έχει μάθει. Και άμα έχεις μάθει να κάνεις οικονομία, τότε ένας μασούτης είναι δίπλα σου. Ένας μασούτης κατεβάζει το application και βλέπεις και στις διακοπές σου μέσα από το δραστικό χάρτη ποιος μασούτης είναι δίπλα. Δεν ξεχνάς ότι έχει ένα προσωπικό εκπαιδευμένο σε προπολείο, χθεοπολείο και κροπολείο. Για να σε εξυπηρετούμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, μπορείς να κάνεις ανακύκλωση σε μπαταρίες, λαμπτήρες, χαρτί, ηλεκτρικές μικροσυσκευές και. Τι άλλο.
1: Μπαταρίες, χαρτί, ηλεκτρικές.
0: Το ξεχνάς αυτό, γιατί το μασούτι τον ενδιαφέρει για το ενεργειακό αποτύπωμα που αφήνουμε.
1: Ακριβώς.
0: Δεν ξεχνάς και τα προϊόντα ιδιωτικής και τα στα κράτη μασούτι στον τόπο μας και βιολογικές μασούτι που παίρνεις και διπλούς πόντους στη μάσκα. Τι θέλω εγώ με σένα, Γιώργο Σαμπάνης, και επιστρέφουμε να πούμε πάρα πολλά. Εδώ η Ελένη Βίλιαμς δεν κρατιέται, είναι ασυγκράτητη.

0: Λογαριασμό ζητάει η κυρία Λιόλιου.
1: Και πήρε το λογαριασμό
0: και της. Και πήρε το λογαριασμό της. Ήταν
1: ό,τι τα ρέστα τα της κανονικά.
0: Να πούμε ότι και ο Ακύλας βέβαια σάρωσε, δύο βραβεία πήρε. Και το Viral Hero πήρε και το
1: Best Newcomer.
0: Και εντάξει, λογικό είναι. Το Best Newcomer δεν το συζητώ καν.
1: Καλά, προφανώς. Δεν θυμάμαι και ποιους άλλους είχα σπικάρει σαν υποψηφιότητες, αλλά ναι.
0: Ήταν αρκετή.
1: Εντάξει, έγινε έτσι ένα ωραίο. Και να πούμε και για τον Αντώνη Ρέμου, έτσι δεν είπαμε.
0: Τα 30 χρόνια, πάρα πολύ ωραίο. Και με την Κλαβδία που βγήκε πάνω.
1: Εντάξει.
0: Πολύ ωραίο. Και ήταν πολύ ωραίο act. Και ένα act που το περίμενε πολλοί κόσμο. Δηλαδή, πάρα πολύ περιμένουν το πότε θα βγει ο Αντώνης Ρέμος. Γιατί είχε έλειψει πολλά χρόνια από τα βραβεία. Νομίζω την τελευταία φορά ήταν με την Demi που κάνει το Shape of You με το Τα σπασμένα κομμάτια της καρδιάς και το λένε.
1: Που αυτό πρέπει να ήταν το 2016, αν δεν κάνω λάθος.
0: Νομίζω το 2016 τότε που ήταν με την Πάολα που έγινε η υπερεξήγηση.
1: Ναι, το 2016 ήταν, ήμουν εκεί. Ήμουν εκεί.
0: Και εγώ σου είχα πει για την ιστορία με τις μέλισσες. Πήγε έρθει ο άγνωστος και καθόταν με το Μάστορα και το είχε πει στην κουβέντα. Δηλαδή τι έχω τραβήξει σε αυτή τη ζωή. Σε αυτή τη ζωή.
1: Που οι μέλισσες φέτος δεν ήταν, by the way. Έτσι.
0: Όχι, όχι.
1: Ναι.
0: Που εγώ αν κάτσω και κάνω βιβλίο.
1: Άστο.
0: Αν κάτσω και πω όλες αυτές τις ιστορίες. Πρέπει να πάρω πάρα πολλά λεφτά για να φύγω στο εξωτερικό. Λοιπόν, Έλλη Κοκκίνου, τι σου χρωστάω.

0: Λέει ένα ζευγαρά μαύρα φεγγάρια, ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε. Λένε Williams είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτης μου κάθεται ακριβώς απέναντί μου και
0: στέλνει
1: μηνύματα.
0: Πολλά τα παρατράγουδα.
1: Περίμενε και στέλνει μηνύματα εδώ και λένε ότι αν βγάλει το βιβλίο θα πάρει ούτω ή άλλω πολλά λεφτά για το αγόρι ο κόσμο. Οπότε δεν χρειάζεται κάποιο να σου δώσει.
0: Εμένα γύρισε και μου είπε ένα φίλο ότι μου λέει αυτά είναι παλιωμοδίτικα. Πρέπει να κάτσει στα βίτκα, να κάτσει να κάνει ένα τριωρό, να το σπάσει σε κομμάτια, να πάρει μου λεφτά μου λέει από τα βιβλία θα γίνει χαμό. Λέω ναι, αλλά από την αναπαραγωγή που θα γίνει. Δεν θα τα πάρω εγώ, τα πάρουν άλλοι, κατάλαβε.
1: Γιατί θα πάρουν άλλοι.
0: Γιατί αν κόψει ο άλλο και το ανεβάσει, εγώ θα το πάρω. Στα social,
1: σωστά,
0: τα media.
1: Σωστά, έχει δίκιο. Και δεν μπορεί να προστατευτεί και κάπω από αυτά τα social μπορείς, τα media σε κάθε περίπτωση. Αλλά ναι, οκ.
0: Λοιπόν, πολλά έχουμε να πούμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, αλλά και

0: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
2: Ενδέκατο Φεστιβάλ Αλληλεγγύης. Αλληλεγγύη δίχως σύνορα. Η ομάδα αλληλεγγύης εθελοντικής συμμετοχής Αλιβερίου σας περιμένει στις 4 Ιουλίου, ημέρα Σάββατο και ώρα 8 το απόγευμα, στον Κάραβο Αλιβερίου, σε ένα φεστιβάλ.

0: Σας περιμένουμε όλους να γίνουμε μέρος μιας γιορτής πολιτισμού, προσφοράς και ανθρώπινης σύνδεσης. Διοργάνωση, ομάδα αλληλεγγύης εθελοντικής συμμετοχής Αλιβερίου. Συνδιοργάνωση, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και Δήμος Κίμης Αλιβερίου. Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης, τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
1: Έχουμε ζώα και θέλουμε το καλύτερο για αυτά.
2: Στο νέο κατάστημα με εμπόριο ζωοτροφών και σκυλοτροφών Καβίτης Παύλος, τώρα σε νέα διεύθυνση, στο δρόμο της Λαϊκής Αγοράς, στη διασταύρωση για ΚΤΕΛ. Θα βρείτε τα πάντα για τα ζώα σας, τροφές, συμπληρώματα και σκυλοτροφές από τις καλύτερες εταιρείες. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και πάντα με αγάπη για τα ζώα, όλα σε ένα μέρος. Εμπόριο ζωοτροφών και σκυλοτροφών Καβίτης Παύλος, τώρα σε νέα διεύθυνση, στο δρόμο της Λαϊκής Αγοράς, στη διασταύρωση για ΚΤΕΛ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 22 850
1: 6 98 166 32 62.
2: Ελάτε να γνωρίσετε το νέο μας χώρο, γιατί έχουμε ζώα και θέλουμε το καλύτερο για αυτά.
3: Το αυτοκινητάκι μου, κουκλί, το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων, Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων, Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων, διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 22 23 0 25 555. Κινητό 694 6758 453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
4: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
5: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
4: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
5: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
4: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 22 23 0 29 810.
5: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
6: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, ειδού η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζιπ. Σπύρος Κατσινής, Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο νεοχώρι. Κατσινής. Και εσύ το μπορείς.
7: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
2: Η ώρα είναι 10 και μισή.
8: Daily Couscous

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπής, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι που λέει και η Ελένη Ουίλιαμς που είναι απέναντί μου.
1: Ακριβώς.
0: 19 του Ιούνιου.
1: Χαμός γίνεται. By the way, δεν ξέρω αν έχεις δει τώρα αυτό που γίνεται.
0: Νομίζω κάπου τώρα ξεκινάει και ένας ανάδρομος που τον είχαμε πάρει λάθος την άλλη φορά. Νομίζω προς τα τέλη του Ιούνιου είναι.
1: Πολύ με πονάει. Εν τω μεταξύ, να ξέρω ότι είχα, τώρα διανύουμε και την περίοδο αυτή τη νέα σελήνη, ρε παιδί μου, γιατί από τις 15 του μηνός και μετά ήταν μια νέα σελήνη, η οποία ήταν για όλα τα ζώδια. Δηλαδή, αυτή η περίοδος, αυτό το 15ήμερο, για όλους είναι έτσι πολύ ωραίο. Δηλαδή, είναι για ελάχιστα ζώδια. Και
0: εγώ
1: κλείσει καλά.
0: Εγώ πέρασα πάρα πολύ δύσκολο, να ξέρεις. Λόγω δουλειάς, είχα πάρα πολύ τρέξιμο, είχα πάρα πολλά. Όλα ήταν πάρα πολλά. Σε έναν υπερθετικό βαθμό, αλλά δόξα τω Θεώ, καλά να είμαστε να τρέχουμε
1: σίγουρα,
0: που λένε.
1: Σίγουρα.
0: Λοιπόν, από να έρχεται καντάδα και έχουμε πολλά να πούμε συνέχεια.

0: Ηλίας Βρετός. Αυτό είναι το λάθος. Ένα τέλικο που είναι στην παρέα μας.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν παρεούλα και βλέπω μεταξύ την Μαντόνα, έβλεπα τώρα να ξέρεις. Η οποία.
0: Η Μαντόνα, φίλη μας πάρα πολύ.
1: Η οποία. Φίλη σου. Η οποία έκανε μια πολύ σπάνια εμφάνιση με τίποτα. Φίλτρα, χωρίς καθόλου φίλτρα. Κανονικά, όπως είναι δηλαδή. Εγώ δεν θα έλεγα ότι.
0: Η Μαντόνα, πότε έχει χρησιμοποιήσει φίλτρα.
1: Καλά, εντάξει τώρα κι εσύ. Ποτέ, Μαντόνα δεν χρησιμοποιεί.
0: Θα σου πω κάτι. Η Άννα Βύση, που είναι και ένα χρόνο μεγαλύτερη, τη είναι σε πιο καλή κατάσταση.
1: Από τη Μαντόνα.
0: Ναι.
1: Γιατί αγάπη μου, γιατί η μία έχει μυαλό και η άλλη δεν έχει.
0: Δεν είναι θέμα μυαλό.
1: Και μην το πω τώρα στον. Μην με ακούσει και ο Θέμης Γεραντάς, όχι τίποτα άλλο.
0: Ναι.
1: Γιατί θα με. Δεν μου ξαναμιλήσει ναι. ποτέ. Αλλά ναι, εντάξει, δεν θεωρώ ότι η Μαντόνα, ρε παιδί μου, είναι. Θα μου πεις και άμα δεν είχε μυαλό, θα έχει κάνει αυτό που κάνει. Όχι από την άλλη πλευρά. Αλλά ναι, εντάξει, τώρα το τι κάνεις πάνω σου, το τι επεμβάσεις κάνεις πάνω σου.
0: Δεν έχει αισθητική, ίσως, βέβαια.
1: Ακριβώς.
0: Και πάλι, δεν μπορείς να πεις ότι δεν έχει αισθητική. Έχει αλλάξει το γίγνεσθε στη μουσική αισθητικά πάρα πολύ.
1: Η Μαντόνα.
0: Γιατί εγώ.
1: Εννοείται. Εννοείται. Χωρίς αυτό να σημαίνει όμως. Δηλαδή, σκέψου, καμιά φορά ξεσκέφτομαι εγώ. Αν κάτι τέτοιο το βλέπαμε εδώ στην Ελλάδα, το έκανε μια Ελληνίδα καλλιτέχνης, έτσι. Θεωρώ ότι θα το χαρακτηρίζαμε kitsch. Αν πάρεις.
0: Κοίτα, ήταν πάρα πολύ προκλητική. Μην ξεχνάς ότι το όνομά της δεν είναι Μαντόνα. Το έκανε Μαντόνα για να προκαλέσει.
1: Σίγουρα.
0: Είπε ποια είναι η πιο γνωστή γυναίκα στον κόσμο και είπαν η Παναγία. Και λέει: ωραία, θα με λένε Μαντόνα. Και όταν θα λένε Μαντόνα, θα σημαίνει το όνομά μου. Και γι' αυτό το λόγο την αφορήσανε.
1: Φαντάσου.
0: Το λες και ένα. Τέλος πάντων. Δήμος Αναστασιάδης, απόφασή σου.

0: Υπεύθυνη είμαστε η καρδιά μου και εγώ, λέει η Στέλλα Καλή, η οποία σαρώνει στο χάραμα.
1: Βέβαια.
0: Να πούμε Παρασκευή σήμερα, για 19 του Ιούνιου.
1: Χαμός γίνεται, παιδιά. Εάν δεν έχετε πάει, αξίζει να πάτε σε κάθε περίπτωση. Εν τω μεταξύ, σαρώνουν και έχουν αρχίσει πάρα πολύ. Έχει αρχίσει και γίνεται ένα χαμό με του λαγοκέφαλου. Το έχει δει αυτό.
0: Ναι. Μου το λέγανε και τις προάλλες ότι είναι στην Αμοργό να προσέξουν τα λοιπά. Δεν έχουμε εμείς τέτοιο πράγμα. Βέβαια τους έχουν επικηρύξει. Μιλάω εγώ τώρα.
1: Πού το ξέρεις ότι
0: μόλις θα φτάσω, θα καθαγιάσω το νερά και θα φύγουν.
1: Παιδιά, εντωμεταξύ, αν δεν έχετε δει το λαγοκέφαλο ποτέ και δείτε το στόμα του, πάθει εγκεφαλικό. Είναι σαν ανθρώπινο στο στόμα του. Και το δάγκωμά του λένε ότι είναι πάρα πάρα πολύ δυνατό. Και έχουν βγει τώρα full βιντεάκι για πρώτες βοήθειες. Σε περίπτωση που αν σε δαγκώσει λαγοκέφαλος, τι να κάνεις, πού φτάσαμε.
0: Τους έχουν επικηρύξει βέβαια.
1: Να τους σκοτώνουν, ναι. Το ξέρω.
0: Και άρα, πόσα δηλαδή παίρνεις για καθένα?
1: Νομίζω 6.000.
0: Για κάθε ένα λαγοκέφαλο.
1: Κάτι τέτοιο.
0: Πολλά, δεν θα υπάρχει να το κάνω για τίποτα.
1: Λες,
0: θα βγουν τώρα.
1: Μωρή, πώς βγω και εγώ για ψάρα του φεγό. Έκανα με τον παπά μου κάποτε. Μήπως βγω για τους λαγοκέφαλους μόνο.
0: Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσεις. Είναι μια καλή ευκαιρία και νομίζω και πολλοί άλλους κόσμος.
1: 6 και 6, 18, 24.
0: 10 λαγοκέφαλους να βγάλεις είναι 60 χιλιάρικα.
1: Σταμάτα. Θα στα δώσουν. Ποτέ θα σε κουρεδέψουν.
0: Θα δώσουν,
1: λες. Μπράβο.

0: τα μηνωική ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo.
1: Καλοκαίρι και διασκέδαση πάνε μαζί.
2: Και το Σάββατο 4 Ιουλίου σας καλούμε όλους στους Αγίους Αποστόλους Πετριών.
1: Ελάτε να γλεντήσουμε έως το πρωί με Λευτέρη Βαζέο.

0: ξενιάσω.
1: Στα βιολιά, Στέλιος Κλουβάτος
2: και Κώστας Χουζούρης.
1: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Αιγαίας.
3: Όχι, τελείωσε το απορριπαντικό. Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα?
4: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
3: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
4: Okay.
3: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και ντοματοπελιτέ για το φαγητό και...
4: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
5: Μίνι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινόγια Λιβερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
6: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 2223 057 265.
5: Πάντα δίπλα σου.
7: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
8: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες, ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
7: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Λιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
8: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
9: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
10: Η ώρα είναι 11.

0: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα με σαφάρι. Αυτή είναι η Ρία Ελληνίδων. Αντέλη Κουσκού είναι στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Σαφάρι στη θάλασσα βλέπω ότι θα κάνετε όλα με τα μηνύματα που στέλνετε για του λαγοκέφαλου.
0: Έτσι.
1: Τώρα το 6 χιλιάρικα που σα είπα, παιδιά, νομίζω ότι κάπου το έχω ακούσει, δεν είμαι σίγουρη. Θα το ψάξω κιόλα για να σα το μίζε λίγο και έλεγα.
0: 6 χιλιάρικα μαθαίνω κι εγώ. Παίρνω μια τράτα.
1: Αλλά...
0: την αγοράζω. Τράτα μα κουρελού.
1: Ναι, βέβαια. Μια χίλια μου παλωμένη. Mm. Να σου πω κάτι όμω. Είναι στα ριχάιν. Τέλο πάντων, τι συζητάμε τώρα. Μην ξεχνάτε, παιδιά, ότι βέβαια όλο ο Χαρχαρία θα μου πει βγήκε στα ριχά σχετικά.
0: Ένα μα ζωή είναι στην παρέα.
1: Ένα μα ζωή είναι παιδιά, βεβαίω.
0: Δεν σε ταγκώνει, σε ίσα, σε απαλύνει.
1: Δεν έχει λαγοκέφαλο μέσα σαν ψάρια, γιατί μπορείτε να πάτε στο ηχθιοπολείο, θα σα κατευθύνουν εκεί πέρα. Είναι καμιά χαρά εκπαιδευμένοι άνθρωποι. Γιατί ξέρουν ότι ο λαγοκέφαλο δεν μπαίνει γιατί έχει κάτι τοξικά. Οπότε ούτε καν. Δεν υπάρχει επίση τίποτα τοξικό μέσα στο μασούτι, γιατί παιδιά όλα καθαρίζονται και τα κοντίσιον του και τα φίλτρα του είναι πεντακάθαρα, για να φροντίζουν για τον αέρα που αναπνέουμε και μέσα στα καταστήματα. Αν έχετε το application, να ξέρετε ότι έχετε δωρεάν WiFi σε όλα τα καταστήματα του Μασούτη. Και επίσης, σε περίπτωση που σας έχει πιάσει λίγο η ζέστη, ρε παιδί μου, και δεν θέλετε να βγείτε έξω, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να κάνετε και την παραγγελία σας μέσα από το application, οι orders. Έχετε και τα e-coupons, έχετε και την προσφορά της ημέρας που σας έρχεται με ένα πάσο notification. Τι άλλο θέλετε.
0: Τι άλλο θέλεις. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε. Η αλήθεια είναι αυτή. Σούσουρο Ανδρομάχη και επιστρέφουμε με έναν Daily Throwback.

0: Σπάστε τα, αυτή είναι η Αναστασία και ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για throwback. Τέλει κουσκού στο Facebook, τέλει κατοπαύλα κουσκού στο Instagram, τέλει κουσκού 2 στο TikTok και εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας, τις προτάσεις για αυτό το, την πολύ ωραία ενότητα.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, είναι ένα τραγούδι του 1998.
1: Του 98?
0: Ναι, άνδρας καλλιτέχνης.
1: Τι λες, ρε Παναγιώτη.
0: 28 χρόνια είναι καλέ, τίποτα. Λουλουδάκι, στα καλύτερα του χρόνια. Άνδρας καλλιτέχνης, μουσική και στίχους έχει γράψει ο Νίκος ο Καρβέλας.
1: Ο Νίκος ο Καρβέλας. Άνδρας καλλιτέχνης.
0: Ναι.
1: Σε ποιον έχει γράψει ο Καρβέλας άνδρα καλλιτέχνη?
0: Σε πολλούς.
1: Στον ίδιο.
0: Σε πολλούς, λέω.
1: Θα μου πεις, θα το έλεγε.
0: Μου λένε πως με ψάχνεις κάθε νύχτα. Μου λένε πως δεν μπορείς να κοιμηθείς. Μου λένε πως με θέλεις. Για μένα πως πεθαίνεις. Πραγματικότητά σου. Δηλαδή, κανονικά εσύ πρέπει να τα λες αυτό για μένα.
1: Μου λένε.
0: Και ότι άλλο χώρια μου δεν ζεις. Ακούω πως μακριά μου υποφέρεις. Μεγάλη αλήθεια. Και απουσία μου σου είναι τώρα αισθητή.
1: Ναι.
0: Πως έχεις μετανιώσει, στο κλάμα έχεις λιώσει και η ζωή σου είναι πλέον εφιαλτική. Κάτι μιλάει ξεκάθαρα για σένα τώρα και την καψούρα που μου έχεις.
1: Παναγιώτη,
0: ναι.
1: Πώς το λένε. Ποιο ήταν το κουπλέ?
0: Αυτά που σε πέντε κουπλέ.
1: Και τα δύο τα κουπλέ.
0: Τα δύο τα κουπλέ. Δεν έχει άλλο τρίτο, δύο κουπλέ έχει. Μετά είναι ρεφρέν. Θες να ξαναπώ κάτι? Μου λένε πως με ψάχνεις κάθε νύχτα. Για σένα μιλάει ξεκάθαρα, στο λέω.
1: Μου λένε πως με ψάχνεις ωραία,
0: κάθε
1: πάμε.
0: Νύχτα. Μου λένε πως δεν μπορείς να κοιμηθείς.
1: Οκ. Okay.
0: Μου λένε πως με θέλεις. Πεθαίνεις, σου λέω τώρα. Για μένα πως πεθαίνεις. Είδες, τα λέει ο άνθρωπος. Και ότι άλλο χώρια μου δεν ζεις. Τόσο καψούρα πια μαζί μου. Ακούω πως μακριά μου υποφέρεις. Και η απουσία μου σου είναι τώρα αισθητή. Πως έχεις μετανιώσει, στο κλάμα έχεις λιώσει και η ζωή σου είναι πλέον εφιαλτική.
1: Ξέρεις τι τώρα, επειδή δεν έχω καθόλου. Προσπαθώ να σκεφτώ ποιους άντρες έχει γράψει ο Καρβέλας.
0: Ναι.
1: Το 98,
0: Το 98.
1: Δεν είναι πια στα τέτοια, σίγουρα.
0: Όχι ιδιαίτερα.
1: Όχι.
0: Υπάρχει, πέρσι είχε βγάλει τραγούδι, αλλά δεν είναι.
1: Είχε βγάλει τραγούδι πέρσι.
0: Ναι, είχε βγάλει.
1: Άντε ρε. Υπάρχει.
0: Καλά, πέντε σου έγινε επιτυχία.
1: Το περσινό τραγούδι ή αυτό?
0: Το περσινό τραγούδι. Αυτό είναι πασίγνωστο, βέβαια. Το πάρει το ποτάμι, να κάτσουμε πέρα μέχρι αύριο. Ωραία, έλα.
1: Πες μου το ρεφρέν.
0: Αυτό που το ρεφρέν είναι.
1: Πες μου το ρεφρέν.
0: Βασανίσου, βασανίσου, όπως έστρωσες κοιμήσου. Βασανίσου, βασανίσου, όπως βασανίστηκα κι εγώ μαζί. Ψέμα, δεν είχες ιδέα.
1: Εδώ.
0: Εγώ θα δυσκολευόμουν το βρω, που ξέρω και δηλαδή.
1: Προσπαθούσα να σκεφτώ σε ποιους άντρες έχει γράψει ο Λαβζιλή Ράτσο.
0: Ρουβά και Λίδια Ράτσο είχε γράψει κατά βάση. Είχε γράψει και σε άλλους άντρες, το Δημήτρη Κόκοτα. Αλλά το Δημήτρη Κόκοτα έχει γράψει το 99, το για μένα.
1: Εντάξει, αντίζω, ποτέ.
0: Λάμπης Λευγεράτος, λοιπόν, βασανίσου.

0: Με το δωριφέρι έτσι συνεχίζαμε εδώ, είπες.
1: Και τι δεν είσαι.
0: Έχει και τη συναυλία του να πούμε την άλλη εβδομάδα. Δύο sold out συναυλίες στο Κατράγιο, 24 και 25. Ένας χαμός. Έχει πάρει όλη η Ελλάδα να μου ζητήσει εισιτήρια.
1: Εννοείται, ρε, εσύ.
0: Όλη η Ελλάδα.
1: Εννοείται.
0: Δηλαδή, εάν δεν ήταν sold out, πόσοι ακόμα θα με παίρνανε.
1: Έχουν πάρει και εμένα για να ζητήσουν εισιτήρια για το Θοδωρή, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω. Αλήθεια. Πραγματικά.
0: Δύσκολο. Και ξέρεις, εγώ στους πιο κοντινούς μου έχω πει ότι παιδιά, μην με πάρετε μία μέρα πριν. Δεν θα έχω. Δεν θα έχω. Είναι και... σίγουρο. Και αυτή τη στιγμή αυτά που έχω ριακά δεν ξέρω.
1: Και δεν
0: τα γεννάω.
1: Και δεν έχεις.
0: Δεν
1: αυτό
0: έχω.
1: Είναι. Παιδιά, μην στέλνετε μηνύματα. Δεν
0: είναι. Μη μου στέλνεις μηνύματα.
1: Μη με παίρνεις τηλέφωνο.
0: Ό,τι έγινε, πάψε να με ενοχλείς.
1: Ξέρεις ποια είναι αυτή. Να φυσικά. Μπράβο της. Ναι.

Daily Couscous. Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Αμυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς. Τα Αμυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Ήρθε η ώρα για γλέντι, τραγούδι και πολύ χορό. Ήρθε η ώρα για τον ετήσιο χορό του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Τραχυλίου.
3: Σάββατο 4 Ιουλίου, ο Ματθαίος Γιαννούλης.
2: Ηλέτα Κορέ.
4: Πόσο λαχταράει η καρδιά μου να μου δα στην έβεια. Με την αγάπη μου παρέα, τα βραδιά και σπέθενα.
3: Ο Πολυχρόνης Κορέ σε βιολί και τραγούδι.

0: Κλαρίνο Γιώργος Κυριακού.
1: Και ο δεξιοτέχνης στο βιολί, Νεκτάριος Γκάγκωσης, μας ξεσηκώνουν μέχρι το πρωί.

0: Μαζί τους ο Κυριάκος και Χρύς.
1: Λαχιοφόρος Αγορά με ταξίδια και άλλα πλούσια δώρα περιμένουν τους τυχερούς της βραδιάς.
0: Σάββατο 4 Ιουλίου στο Τραχύλι με τους Ματθαίο Γιαννούλη,
1: Λέτα Κορέ,
0: Πολυχρόνη Κορέ,
1: Δήμητρα Μπέκιου.
0: Δεν θα λείψει κανείς.
1: Σας περιμένουμε για μια αξέχαστη βραδιά.
0: Διοργάνωση Εκπολιτιστικό Σύλλογο Τραχυλίου.
2: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
3: Η ώρα είναι 11:30.
4: Daily Couscous.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Έναν τηλεκουσκού είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν. Και μιλάμε για όλα αυτά τα ωραία, ακριβώς, για όλα αυτά που έρχονται, για όλα αυτά που αφήνουμε.
1: Ζούμε με στην τρέλα κανονικά, βέβαια, εμείς εδώ πέρα και συνεχίζουμε. Εσείς έχετε πάρει τις αδειούλες σας, κάποιοι.
0: Κάποιοι που πολύ σωστά έχετε κάνει και πάρα πολύ, ακριβώς, άγια.
1: Έχετε πράξει πάρα πολύ σωστά, διότι

0: ότι όποιος κάνει διακοπές Ιούνιο και Σεπτέμβρη είναι ο πιο έξυπνος.
1: Έτσι.
0: Αλήθεια.
1: Έτσι.
0: Το πιστεύω ότι είναι ο πιο έξυπνος. Εμείς όλοι οι άλλοι είμαστε ηλίθιοι.
1: Μιλάς πολύ ωραία.
0: Είμαστε, ναι,
1: σοφά γέροντα.
0: Θα μπορούσαμε να. Αλλά δεν μπορούμε, δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται. Επίσης,
1: ναι.
0: Συγγνώμη.
1: Συγγνώμη.
0: Θα το πω μετά.
1: Πώς είναι η Δυτική Καρπή?

0: Να μ' αγαπάς, αυτή είναι η Δέσποινα Βανδύ. Ένα τελικό που είναι στην παρέα μας.
1: Ναι, ναι.
0: Εδώ είμαστε.
1: Επίσης.
0: Λοιπόν, Παρασκευή 19 του Ιούνιου, ναι.
1: Επίσης. Άλλο. Έχω σκεφτεί το εξής.
0: Ναι.
1: Πρέπει να γίνει μία υποχώρηση.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να έχουμε για έναν χρόνο 2 Αυγούστους. Αυγούστους.
0: Τι εννοείς?
1: Εννοώ.
0: Άκου, σε ό,τι αφορά το κλίμα τους έχουμε.
1: Εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Σε
1: δηλαδή,
0: ό,τι αφορά τις διακοπές δεν τους έχουμε.
1: Ακριβώς. Αναγκαστικά θα περάσουμε, θα κάνουμε δύο μήνες διακοπές. Γιατί θα είναι.
0: Δηλαδή, αναγκαστικά κιόλας. Δηλαδή θα...
1: Άκριβώς. Ο Σεπτέμβρης δηλαδή θα ονοματιστεί Αύγουστος.
0: Μάλιστα. Καταλαβαίνεις. Τον παραλείψουμε. Πόσες αεροπορικές ναι. δεν βάζουν 13, πάνε 12-14.
1: Μπράβο. Εμείς θα το παραλείψουμε, θα τον κάνουμε Αύγουστο.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά
0: τον
1: Οκτώβριο θα τον πούμε Σεπτέμβριο, δηλαδή θα ξεκινήσουμε ουσιαστικά να ζούμε.
0: Άρα θα βγάλουμε τον Δεκέμβρη.
1: Δεν θα βγάλουμε κανέναν. Απλά θα μεταφερθούν, κατάλαβες. Οι μήνες θα πάνε ένα τσίκι. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, θα είναι σαν να είναι Μάιος. Με καταλαβαίνεις. Σαν να τελειώνει ο Μάιος.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω δηλαδή να γίνει ένα τσίκ, ρε παιδί μου.
0: Κατάλαβες. Αυτό είναι το πρόβλημα όταν ο άνθρωπος δεν παίρνει την φαρμακευτική αγωγή που έχουν προτείνει οι γιατροί. Είναι αμαρτία από το Θεό. Νίκος Απέζης, τα φιλόρες ίσως αύριο.

0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε.
1: Συμφωνεί ο κόσμος μαζί μου εδώ πέρα.
0: Ναι, καλά, τι συζητάω.
1: Συμφωνεί ο κόσμος μαζί μου. Γιατί.
0: Δεν το συζητάω.
1: Ναι, γιατί έτσι σου λέει, θα ξαναβρούμε τις εποχές. Ευχαριστώ τον Νίκο. Ευχαριστώ, Νίκο. Θα τις ξαναβρούμε. Αυτή ήταν και η δική μου σκέψη. Με κατάλαβαν οι περισσότεροι εδώ πέρα. Έτσι θα τις ξαναβρούμε τις εποχές, Παναγιώτη μου. Τι νομίζεις.
0: Δεν έχω λόγια. Πραγματικά. Δεν έχω κουράγιο να αναλύσω κάτι άλλο.
1: Δεν χρειάζεται.
0: Θα σε αφήσω ένα Σαββατοκύριακο μπάς και ηρεμήσεις. Δευτέρα θα σε βρω και πάλι εδώ.
1: Δεν
0: την
1: ξέρω.
0: Ίδια ακριβώς ώρα, στην ίδια κορυφαία συχνότητα.
1: Δεν ξέρω, είναι Μάιος ακόμα για μένα.
0: Ναι. Γεια. Yeah.

0: Καμινοϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Ήρθε η ώρα για γλέντι, τραγούδι και πολύ χορό. Ήρθε η ώρα για τον ετήσιο χορό του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Τραχυλίου.
2: Σάββατο 4 Ιουλίου, ο Ματθαίος Γιαννούλης.
1: Ηλέτα Κορέ.
3: Πόσο λαχταράει η καρδιά μου να μου δω στην Εύβοια. Με την αγάπη μου παρέα τα βράδια και σπέθαινα.
2: Ο Πολυχρόνης Κορέ σε βιολί και τραγούδι.
4: Το

0: Μαζί τους ο Κυριάκος και Χρύς.
1: Λαχιοφόρος Αγορά με ταξίδια και άλλα πλούσια δώρα περιμένουν τους τυχερούς της βραδιάς.
0: Σάββατο 4 Ιουλίου στο Τραχύλι με τους Ματθαίο Γιαννούλη,
1: Λέτα Κορέ,
0: Πολυχρόνη Κορέ,
1: Δήμητρα Μπέκιου.
0: Δεν θα λείψει κανείς.
1: Σας περιμένουμε για μια αξέχαστη βραδιά.
0: Διοργάνωση Εκπολιτιστικό Σύλλογο Τραχυλίου.
2: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
3: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Ψησταριά ταβέρνα.
2: Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230-24716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
4: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230-24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
5: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
6: Η ώρα είναι 12.

για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές, μέτρα στιγμές.

0: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία.
2: Έχουμε ζώα και θέλουμε το καλύτερο για αυτά.
3: Στο νέο κατάστημα με εμπόριο ζωοτροφών και σκυλοτροφών Καδίτης Παύλος,
4: τώρα σε νέα διεύθυνση, στο δρόμο της Λαϊκής Αγοράς, στη διασταύρωση για ΚΤΕΛ.
3: Θα βρείτε τα πάντα για τα ζώα σας, τροφές, συμπληρώματα και σκυλοτροφές από τις καλύτερες εταιρείες. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και πάντα με αγάπη για τα ζώα, όλα σε ένα μέρος.
4: Εμπόριο ζωοτροφών και σκυλοτροφών Καδίτης Παύλος, τώρα σε νέα διεύθυνση, στο δρόμο της Λαϊκής Αγοράς, στη διασταύρωση για ΚΤΕΛ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 22 850,
2: 698 166 32 62.
3: Ελάτε να γνωρίσετε το νέο μας χώρο, γιατί έχουμε ζώα και θέλουμε το καλύτερο για αυτά.
5: 10ο Φεστιβάλ Αλληλεγγύης. Αλληλεγγύη δίχως σύνορα. Η ομάδα αλληλεγγύης εθελοντικής συμμετοχής Αλιβερίου σας περιμένει στις 4 Ιουλίου, ημέρα Σάββατο και ώρα 8 το απόγευμα, στον Κάραβο Αλιβερίου, σε ένα φεστιβάλ γεμάτο πολιτισμό, εξωστρέφεια και συνεργασία. Με μουσικές και χορευτικές διαδρομές από την Αρμενία, την Ουκρανία, το Μεξικό, την Αίγυπτο, την Ινδονησία, τη Μικρά Ασία και τα ελληνικά νησιά μας, το φεστιβάλ γίνεται σημείο συνάντησης πολιτισμών, παραδόσεων και ανθρώπων, αποδεικνύοντας πως η αλληλεγγύη δεν έχει σύνορα. Σας περιμένουμε όλους να γίνουμε μέρος μιας γιορτής πολιτισμού, προσφοράς και ανθρώπινης σύνδεσης. Διοργάνωση: Ομάδα Αλληλεγγύης Εθελοντικής Συμμετοχής Αλιβερίου. Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και Δήμος Κύμης Αλιβερίου. Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης: Ταμιναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
2: Καλοκαίρι και διασκέδαση πάνε μαζί.
6: Και το Σάββατο 4 Ιουλίου σας καλούμε όλους στους Αγίους Αποστόλους Πετριών.
2: Έλατε να γλεντήσουμε έως το πρωί με Λευτέρη Βαζέο.

0: να ξενιάσω.
1: Στα βιολιά, Στέλιος Κλουβάτος
2: και Κώστας Χουζούρης.
1: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Αιγαίας.
3: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, ειδού η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινί. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζιπ. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής, και εσύ το μπορείς.
4: Το αυτοκινητάκι μου κουκλί. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 22 20

0: Βρήκε ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
1: Α, τι.
0: Υλικά, να μας κάνεις κανένα γλυκό.
2: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
3: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265. Πάντα δίπλα σου.
4: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότο Λου Ιωάννα.
5: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
4: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
5: Πρακτορείο Προπό, Τότο Λου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
4: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότο Λου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223 0 29 810.
5: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
6: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
7: Η ώρα είναι 12:30.

γαλάζια ξένη φυλακή. Μικρό ταξίδι ο προορισμός που σε κανέναν δεν αρκεί, αρχή και τέλος.

0: Αθηναϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Ήρθε η ώρα για γλέντι, τραγούδι και πολύ χορό. Ήρθε η ώρα για τον ετήσιο χορό του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Τραχυλίου.
2: Σάββατο 4 Ιουλίου, ο Ματθαίος Γιαννούλης.
1: Ηλέτα Κορέ.
3: Πόσο λαχταράει η καρδιά μου να μου δω στην έβεια. Με την αγάπη μου παρέα, τα βραδιά και σπέτερμα.
2: Ο Πολυχρόνης Κορέ σε βιολί και τραγούδι.

0: Μαζί τους ο Κυριάκος και Χρύς.
1: Λαχιοφόρος Αγορά με ταξίδια και άλλα πλούσια δώρα περιμένουν τους τυχερούς της βραδιάς.
0: Σάββατο 4 Ιουλίου στο Τραχύλι με τους Ματθαίο Γιαννούλη,
1: Λέτα Κορέ,
0: Πολυχρόνικο Ρε,
1: Δήμητρα Μπέκιου.
0: Δεν θα λείψει κανείς.
1: Σας περιμένουμε για μια αξέχαστη βραδιά.
0: Διοργάνωση Εκπολιτιστικός Σύλλογος Τραχυλίου.
2: Αχ βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
3: Έτσι είναι η αγάπη Γιάννη μου. Αλλά μη σκας για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
4: Στόχος μας η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
0: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
4: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠΗ χωρίς κόστος.
0: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. E-shop medicare.pavlaevia.gr.
5: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230-24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
6: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
7: Η ώρα είναι μία.

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
3: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
2: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
3: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
4: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
5: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
4: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
5: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
4: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223-0-29810.
5: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
6: Το αυτοκινητάκι μου, κουκλί. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 2223-0-25-555. Κινητό 694-6758-453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
7: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
8: αρνάκι στη σούβλα, δικής μας παραγωγής. Συσταριά Ταβέρνα.

0: Είναι συνέχεια ανοιχτά.
1: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
0: Okay.
1: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
0: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
2: Μινι μάρκετ, Μυτιλινέως, κοκκινό γυαλί Βερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
3: Μινι μάρκετ, Ανδρέας Μυτιλινέως. Τηλέφωνο 2223-057-265.
2: Πάντα δίπλα σου.
4: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
5: Η ώρα είναι 1:30.

στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς? Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.

0: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Έχουμε ζώα και θέλουμε το καλύτερο για αυτά.
2: Στο νέο κατάστημα με εμπόριο ζωοτροφών και σκυλοτροφών Καδίτης Παύλος, τώρα σε νέα διεύθυνση, στο δρόμο της Λαϊκής Αγοράς, στη διασταύρωση για ΚΤΕΛ. Θα βρείτε τα πάντα για τα ζώα σας, τροφές, συμπληρώματα και σκυλοτροφές από τις καλύτερες εταιρείες. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και πάντα με αγάπη για τα ζώα, όλα σε ένα μέρος. Εμπόριο ζωοτροφών και σκυλοτροφών Καδίτης Παύλος, τώρα σε νέα διεύθυνση, στο δρόμο της Λαϊκής Αγοράς, στη διασταύρωση για ΚΤΕΛ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 22 850 6 98 166 32 62. Ελάτε να γνωρίσετε το νέο μας χώρο, γιατί έχουμε ζώα και θέλουμε το καλύτερο για αυτά.
3: 10ο Φεστιβάλ Αλληλεγγύης. Αλληλεγγύη δίχως σύνορα. Η ομάδα αλληλεγγύης εθελοντικής συμμετοχής Αλιβερίου σας περιμένει στις 4 Ιουλίου, ημέρα Σάββατο και ώρα 8 το απόγευμα, στον Κάραβο Αλιβερίου, σε ένα φεστιβάλ γεμάτο πολιτισμό, εξωστρέφεια και συνεργασία. Με μουσικές και χορευτικές διαδρομές από την Αρμενία, την Ουκρανία, το Μεξικό, την Αίγυπτο, την Ινδονησία, τη Μικρά Ασία και τα ελληνικά νησιά μας, το φεστιβάλ γίνεται σημείο συνάντησης πολιτισμών, παραδόσεων και ανθρώπων, αποδεικνύοντας πως η αλληλεγγύη δεν έχει σύνορα. Σας περιμένουμε όλους να γίνουμε μέρος μιας γιορτής πολιτισμού, προσφοράς και ανθρώπινης σύνδεσης. Διοργάνωση: Ομάδα Αλληλεγγύης Εθελοντικής Συμμετοχής Αλιβερίου. Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και Δήμος Κύμης Αλιβερίου. Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
4: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22 23 0 24 578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
5: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
6: Η ώρα είναι 2.
7: Την εκπομπή σας προσφέρει τον Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός στο Αλιβέρι.

0: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
1: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
2: Καλοκαίρι και διασκέδαση πάνε μαζί.
3: Και το Σάββατο 4 Ιουλίου σας καλούμε όλους στους Αγίους Αποστόλους Πετριών.
2: Ελάτε να γλεντήσουμε έως το πρωί με Λευτέρη Βαζέο.

0: Μαρία Νομικού.
1: Σαν το φεγγάρι λάμπεις και κάθε σου ματιά είναι μες στη καρδιά μου γλυκιά λαμπάτια.
2: Και Αποστόλη Καραμανή.

0: ξένια σου.
1: Στα βιολιά Στέλιος Κλουβάτος
2: και Κώστας Χουζούρης.
1: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Αιγαίας.
3: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο?
4: Γύρισα.
3: Πήρες απορρυπαντικό?
4: Πήρα.
3: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας?
4: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
3: Α, τι?
4: Υλικά να μας κάνεις κανένα γλυκό.
1: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
2: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265. Πάντα δίπλα σου.
5: Το αυτοκινητάκι μου κουκλεί. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 22 23 0 25 555. Κινητό 694 67 58 453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
6: Καινούριο ή μεταχειρισμένο? Ιδού η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι. Θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή? Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής. Στο νεοχώρι. Κατσινής. Και εσύ το μπορείς.
7: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
8: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
7: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
8: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
7: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 22 23 0 29 810.
8: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
9: Στο ρυθμό της νέας εποχής.

0: Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά.
1: Ακούστε μας και στο www.taminaikiradiofonia.gr. Ξέρεις τι ακούς.

0: το ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Ταμιναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
1: Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων. Θανάσης Πηλικός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο.

και πάλι μπροστά. Θανάσης Πηλιχός, στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου, 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 22230 25 555. Κινητό 694 6758 453.

0: Την εκπομπή σας προσέφερε τον Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός στο Αλιβέρι.
1: Τα μηνοϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
2: Ήρθε η ώρα για γλέντι, τραγούδι και πολύ χορό. Ήρθε η ώρα για τον ετήσιο χορό του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Τραχυλίου.
3: Σάββατο 4 Ιουλίου, ο Ματθαίος Γιαννούλης.
2: Ηλέτα Κορέ.
4: Πόσο λαχταρά η καρδιά μου να μου δω στην έβεια. Με την αγάπη μου παρέα τα βράδια και σπέθενα.
3: Ο Πολυχρόνης Κορέ σε βιολί και τραγούδι.

0: Κλαρίνο Γιώργος Κυριακού.
1: Και ο δεξιοτέχνης στο βιολί, Νεκτάριος Γκάγκωσης, μας ξεσηκώνουν μέχρι το πρωί.

0: Μαζί τους ο Κυριάκος και Χρύς.
1: Λαχιοφόρος Αγορά με ταξίδια και άλλα πλούσια δώρα περιμένουν τους τυχερούς της βραδιάς.
0: Σάββατο 4 Ιουλίου στο Τραχύλι με τους Ματθαίο Γιαννούλη,
1: Λέτα Κορέ,
0: Πολυχρόνικο Ρε,
1: Δήμητρα Μπέκιου.
0: Δεν θα λείψει κανείς.
1: Σας περιμένουμε για μια αξέχαστη βραδιά.
0: Διοργάνωση Εκπολιτιστικός Σύλλογος Τραχυλίου. Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες, ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
0: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
3: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
4: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκας για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
2: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
0: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
2: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠ χωρίς κόστος.
0: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. E-shop medicare.pavlaevia.gr.
5: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Η ώρα είναι 3.

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Έχουμε ζώα και θέλουμε το καλύτερο για αυτά.
3: Στο νέο κατάστημα με εμπόριο ζωοτροφών και σκυλοτροφών Καβίτης Παύλος,
4: τώρα σε νέα διεύθυνση στο δρόμο της Λαϊκής Αγοράς στη διασταύρωση για ΚΤΕΛ.
3: Θα βρείτε τα πάντα για τα ζώα σας, τροφές, συμπληρώματα και σκυλοτροφές από τις καλύτερες εταιρείες. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και πάντα με αγάπη για τα ζώα, όλα σε ένα μέρος.
4: Εμπόριο ζωοτροφών και σκυλοτροφών Καβίτης Παύλος, τώρα σε νέα διεύθυνση στο δρόμο της Λαϊκής Αγοράς στη διασταύρωση για ΚΤΕΛ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 22 850
0: 6 98 166 32 62.
3: Ελάτε να γνωρίσετε το νέο μας χώρο, γιατί έχουμε ζώα και θέλουμε το καλύτερο για αυτά.
4: Ήρθε η ώρα για γλέντι, τραγούδι και πολύ χορό. Ήρθε η ώρα για τον ετήσιο χορό του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Τραχηλίου.
0: Σάββατο 4 Ιουλίου, ο Ματθαίος Γιαννούλης.
4: Ηλέτα Κορέ.
5: Πόσο λαχταράει η καρδιά μου, να μόνα στην έβεια. Με τη μαγαπή μου παρέα, τα βραδιά και σπέθαινα.
0: Ο πολυχρόνης Κορέ σε βιολί και τραγούδι.

0: Κλαρίνο Γιώργος Κυριακού.
1: Και ο δεξιοτέχνης στο βιολί, Νεκτάριος Γκάγκωσης, μας ξεσηκώνουν μέχρι το πρωί.

0: Μαζί τους ο Κυριάκος και Χρύς.
1: Λαχιοφόρος Αγορά, με ταξίδια και άλλα πλούσια δώρα, περιμένουν τους τυχερούς της βραδιάς.
0: Σάββατο 4 Ιουλίου στο Τραχύλι με τους Ματθαίο Γιαννούλη,
1: Λέτα Κορέ,
0: Πολυχρόνη Κορέ,
1: Δήμητρα Μπέκιου.
0: Δεν θα λείψει κανείς.
1: Σας περιμένουμε για μια αξέχαστη βραδιά.
0: Διοργάνωση Εκπολιτιστικό Σύλλογο Τραχυλίου.
2: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, η ΔΟΥΗ απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινί. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζιπ. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής, και εσύ το μπορείς.
3: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
4: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Ψησταριά ταβέρνα.
3: Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230-24716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς το λαχταράς.
5: Όχι, όχι! Τελείωσε το απορριπαντικό! Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα!
6: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά!
5: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ!
6: Οκ!
5: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες! Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί! Και ντοματοπελιτέ για το φαγητό και...
6: Άσε, κατάλαβα! Ετοιμάζω λίστα!
7: Μίνι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό γυαλιβερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
8: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 2223-057-265.
7: Πάντα δίπλα σου.
9: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
10: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
9: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
10: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
9: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223-0-29810.
10: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
11: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
12: Η ώρα είναι 3:30.

στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς? Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.

0: Τα μηνωική ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Έχουμε ζώα και θέλουμε το καλύτερο για αυτά.
2: Στο νέο κατάστημα με εμπόριο ζωοτροφών και σκυλοτροφών Καδίτης Παύλος, τώρα σε νέα διεύθυνση, στο δρόμο της Λαϊκής Αγοράς, στη διασταύρωση Γιακτέλ. Θα βρείτε τα πάντα για τα ζώα σας, τροφές, συμπληρώματα και σκυλοτροφές από τις καλύτερες εταιρείες. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και πάντα με αγάπη για τα ζώα, όλα σε ένα μέρος. Εμπόριο ζωοτροφών και σκυλοτροφών Καδίτης Παύλος, τώρα σε νέα διεύθυνση, στο δρόμο της Λαϊκής Αγοράς, στη διασταύρωση Γιακτέλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 22 850 6 98 166 32 62. Ελάτε να γνωρίσετε το νέο μας χώρο, γιατί έχουμε ζώα και θέλουμε το καλύτερο για αυτά.
3: Καλοκαίρι και διασκέδαση πάνε μαζί.
4: Και το Σάββατο 4 Ιουλίου σας καλούμε όλους στους Αγίους Αποστόλους Πετριών.
3: Ελάτε να γλεντήσουμε έως το πρωί με Λευτέρη Βαζέο.

0: Αθήνα, Παρίσι. Μαρία Νομικού.
1: Σαν το φεγγάρι λάμπεις και κάθε σου ματιά είναι μες στην καρδιά μου γλυκιά λαβωματιά.
2: Και Αποστόλη Καραμανή.

0: ξένια σου.
1: Στα βιολιά, Στέλιος Κλουβάτος
2: και Κώστας Χουζούρης.
1: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Αιγαίας. Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230-24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
3: 10ο Φεστιβάλ Αλληλεγγύης. Αλληλεγγύη δίχως σύνορα. Η ομάδα αλληλεγγύης εθελοντικής συμμετοχής Αλιβερίου σας περιμένει στις 4 Ιουλίου, ημέρα Σάββατο και ώρα 8 το απόγευμα, στον Κάραβο Αλιβερίου, σε ένα φεστιβάλ γεμάτο πολιτισμό, εξωστρέφεια και συνεργασία. Με μουσικές και χορευτικές διαδρομές από την Αρμενία, την Ουκρανία, το Μεξικό, την Αίγυπτο, την Ινδονησία, τη Μικρά Ασία και τα ελληνικά νησιά μας, το φεστιβάλ γίνεται σημείο συνάντησης πολιτισμών, παραδόσεων και ανθρώπων, αποδεικνύοντας πως η αλληλεγγύη δεν έχει σύνορα. Σας περιμένουμε όλους να γίνουμε μέρος μιας γιορτής πολιτισμού, προσφοράς και ανθρώπινης σύνδεσης. Διοργάνωση Ομάδα Αλληλεγγύης Εθελοντικής Συμμετοχής Αλιβερίου. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και Δήμος Κίμης Αλιβερίου. Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης, Ταμιναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
4: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Ταμιναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
1: Η ώρα είναι 4.

0: ελληνική ραδιοφωνία. Ξέρεις τι ακούς?
1: Μια χαρά, παιδιά. Είμαι η Άννα Βύση και παρέα ακούμε τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία στους 103,9.

0: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
2: Ήρθε η ώρα για γλέντι, τραγούδι και πολύ χορό. Ήρθε η ώρα για τον ετήσιο χορό του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Τραχυλίου.
3: Σάββατο 4 Ιουλίου, ο Ματθαίος Γιαννούλης.
2: Ηλέτα Κορέ.
4: Πόσο λαχταράει η καρδιά μου να μου δα στην Εύβοια. Με την αγάπη μου παρέα τα βράδια και σπέθαινα.
3: Ο Πολυχρόνης Κορέ σε βιολί και τραγούδι.
5: Το

0: Κλαρίνο Γιώργος Κυριακού.
1: Και ο δεξιοτέχνης στο βιολί, Νεκτάριος Γκάγκωσης, μας ξεσηκώνουν μέχρι το πρωί.

0: Μαζί τους ο Κυριάκος και Χρύς.
1: Λαχιοφόρος Αγορά με ταξίδια και άλλα πλούσια δώρα περιμένουν τους τυχερούς της βραδιάς.
0: Σάββατο 4 Ιουλίου στο Τραχύλι με τους Ματθαίο Γιαννούλη,
1: Λέτα Κορέ,
0: Πολυχρόνη Κορέ,
1: Δήμητρα Μπέκιου.
0: Δεν θα λείψει κανείς.
1: Σας περιμένουμε για μια αξέχαστη βραδιά.
0: Διοργάνωση Εκπολιτιστικό Σύλλογος Τραχυλίου.
2: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο?
3: Γύρισα.
2: Πήρες απορρυπαντικό?
3: Πήρα.
2: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας?
3: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
2: Α, τι?
3: Υλικά να μας κάνεις κανένα γλυκό.
1: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
4: Μίνι Μάρκετ, Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22-23-0-57-265. Πάντα δίπλα σου.
5: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Μυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
6: Η ώρα είναι 4:30.

κοντά σου. Που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου. Που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

Κι η θύμησή σου εδώ, σαν καταιγίδα που σε λίγο θα ξεσπάσει. Με το σεντόνι που με πνίγει, παλεύω μόνη εγώ, κι αυτό σαν άγριο

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς. Ξέρεις τι ακούς. Τα

0: τα μηνοϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo.
1: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Douras Car Center. Douras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Douras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230-24578. Douras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
2: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
3: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκας για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
4: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
3: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
4: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠ χωρίς κόστος.
3: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. Medicare.pavlaevia.gr.
5: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
6: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
5: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
6: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
5: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223-0-29810.
6: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
7: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Η ώρα είναι 5.

Αγαπημένοι μου φίλοι, καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή Like στη Μουσική. Τι κάνετε, είστε καλά? Παρασκευή σήμερα και πάμε να ακούσουμε αγαπημένες επιτυχίες, πολλά νέα τραγούδια και εννοείται πολλά νέα από τη Showbiz. Ξεκινάμε!

Αγαπημένοι μου φίλοι, αν και τα οικονομικά μας είναι περίεργα σε όλους μας πια. Λοιπόν, διάβασα κάτι εδώ μέσα στα social και θέλω να σας το πω. Να είστε ευγενικοί με όλους, ποτέ δεν ξέρεις ποιος έχει σπίτι στα κουφονίσια. Ναι, παιδιά.

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
3: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα.
2: Το στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230-24716. Το στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς το λαχταράς.
4: Όχι, όχι! Τελείωσε το απορριπαντικό! Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα!
5: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά!
4: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ!
5: Okay.
4: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες! Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί! Και ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
5: Άσε, κατάλαβα! Ετοιμάζω λίστα!
0: Μινι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό γυαλί Λιβερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
6: Μινι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 2223-057-265.
0: Πάντα δίπλα σου.
7: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, η Δου η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινί. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής. Στο νεοχώρι. Κατσινής. Και εσύ το μπορείς.
8: Το αυτοκινητάκι μου. Κουκλί. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ. Ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων. Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων. Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 2223-025-555. Κινητό 694-6758-453. Θανάσης Πηλιχός. Ο ειδικός.
9: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
10: Η ώρα είναι 5:30.

Τσιμιτσέλης για τη σύντροφό του Κατερίνα Γερονικολού. Δεν μαγειρεύει, λέει, μας φέρνουν το φαγητό στο σπίτι. Delivery λοιπόν, παιδιά. Και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Michael Jordan, διακοπές στη Μύκονο με το πολυτελές σούπερ γιότ αξίας 100 εκατομμυρίων ευρώ. Πόσα λεφτά βγάζουν ρε παιδιά?

Live στη μουσική. Καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Τα μηνοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo.
1: Έχουμε ζώα και θέλουμε το καλύτερο για αυτά.
2: Στο νέο κατάστημα με εμπόριο ζωοτροφών και σκυλοτροφών Καβίτης Παύλος, τώρα σε νέα διεύθυνση, στο δρόμο της Λαϊκής Αγοράς, στη διασταύρωση για ΚΤΕΛ. Θα βρείτε τα πάντα για τα ζώα σας, τροφές, συμπληρώματα και σκυλοτροφές από τις καλύτερες εταιρείες. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και πάντα με αγάπη για τα ζώα, όλα σε ένα μέρος. Εμπόριο ζωοτροφών και σκυλοτροφών Καβίτης Παύλος, τώρα σε νέα διεύθυνση, στο δρόμο της Λαϊκής Αγοράς, στη διασταύρωση για ΚΤΕΛ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 22 850 6 98 166 32 62. Ελάτε να γνωρίσετε το νέο μας χώρο, γιατί έχουμε ζώα και θέλουμε το καλύτερο για αυτά.
3: Ήρθε η ώρα για γλέντι, τραγούδι και πολύ χορό. Ήρθε η ώρα για τον ετήσιο χορό του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Τραχηλίου.
4: Σάββατο 4 Ιουλίου, ο Ματθαίος Γιαννούλης.
3: Ηλέτα Κορέ.
5: Πόσο λαχταράει η καρδιά μου, να μου δω στην έβεια. Με την αγάπη μου παρέα, τα βραδιά και σπέθαινα.
4: Ο Πολυχρόνης Κορέ σε βιολί και τραγούδι.

0: Κλαρίνο Γιώργος Κυριακού.
1: Και ο δεξιοτέχνης στο βιολί, Νεκτάριος Γκάγκωσης, μας ξεσηκώνουν μέχρι το πρωί.

0: Μαζί τους ο Κυριάκος και Χρύς.
1: Λαχιοφόρος Αγορά με ταξίδια και άλλα πλούσια δώρα περιμένουν τους τυχερούς της βραδιάς.
0: Σάββατο 4 Ιουλίου στο Τραχύλι με τους Ματθαίο Γιαννούλη,
1: Λέτα Κορέ,
0: Πολυχρόνικο Ρε,
1: Δήμητρα Μπέκιου.
0: Δεν θα λείψει κανείς.
1: Σας περιμένουμε για μια αξέχαστη βραδιά.
0: Διοργάνωση Εκπολιτιστικός Σύλλογος Τραχυλίου. Ενδέκατο Φεστιβάλ Αλληλεγγύης. Αλληλεγγύη δίχως σύνορα. Η ομάδα αλληλεγγύης εθελοντικής συμμετοχής Αλιβερίου σας περιμένει στις 4 Ιουλίου, ημέρα Σάββατο και ώρα 8 το απόγευμα, στον Κάραβο Αλιβερίου, σε ένα φεστιβάλ γεμάτο πολιτισμό, εξωστρέφεια και συνεργασία. Με μουσικές και χορευτικές διαδρομές από την Αρμενία, την Ουκρανία, το Μεξικό, την Αίγυπτο, την Ινδονησία, τη Μικρά Ασία και τα ελληνικά νησιά μας, το φεστιβάλ γίνεται σημείο συνάντησης πολιτισμών, παραδόσεων και ανθρώπων, αποδεικνύοντας πως η αλληλεγγύη δεν έχει σύνορα. Σας περιμένουμε όλους να γίνουμε μέρος μιας γιορτής πολιτισμού, προσφοράς και ανθρώπινης σύνδεσης. Διοργάνωση Ομάδα Αλληλεγγύης Εθελοντικής Συμμετοχής Αλιβερίου. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και Δήμος Κίμης Αλιβερίου. Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης, Ταμιναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Αναγεννήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
0: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
3: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Ταμιναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
4: Η ώρα είναι 6.

Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Ο Μπρατ Πιτ, παιδιά, απολαμβάνει ευτυχισμένες στιγμές με την κοπέλα του, η οποία είναι 27 χρόνια νεότερη του, ενώ ο μεγαλύτερος γιος του καταθέτει αίτηση για την αφαίρεση του επώνυμου του.

Αγαπημένα ζώδια και τάκες, προκαλώ δυνατές συμπάθειες αλλά και αντιπάθειες, λένε Κριός, Δίδυμος, Σκορπιός και Υδροχός.

0: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία.
2: Καλοκαίρι και διασκέδαση πάνε μαζί.
3: Και το Σάββατο 4 Ιουλίου σας καλούμε όλους στους Αγίους Αποστόλους Πετριών.
2: Έλατε να γλεντήσουμε έως το πρωί με Λευτέρη Βαζέο.

0: Αθήνα, Παρίσι. Μαρία Νομικού.
1: Σαν το φεγγάρι λάμπεις και κάθε σου ματιά. Είναι μες στην καρδιά μου γλυκιά λαβωματιά.
2: Και Αποστόλη Καραμανή.

0: ξενιάσω.
1: Στα βιολιά, Στέλιος Κλουβάτος
2: και Κώστας Χουζούρης.
1: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Αιγαίας.
3: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το ξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
2: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκας για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
1: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
2: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρυκοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
1: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠ χωρίς κόστος.
2: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι Σούπερ Μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. Ισο medicare.pavlaevia.gr.
4: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο?
5: Γύρισα.
4: Πήρες απορρυπαντικό?
5: Πήρα.
4: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας?
5: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
4: Α, τι?
5: Υλικά να μας κάνεις κανένα γλυκό.
1: Μίνι Μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
6: Μίνι Μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265. Πάντα δίπλα σου.
7: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Μυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
8: Η ώρα είναι 6:30.

0: είναι.
1: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Ζαριγιάννη.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αφαιρεί την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Αγαπημένοι μου φίλοι, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Να περάσετε υπέροχα. Κάντε καμιά βουτιά στη θάλασσα. Η θάλασσα μας ηρεμεί, διώχνει το άγχος, τις σκέψεις, όλα. Και πρώτα ο Θεός, θα τα πούμε τη Δευτέρα. Φιλάκια, γεια σας.

0: τα μηναϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Έχουμε ζώα και θέλουμε το καλύτερο για αυτά.
2: Στο νέο κατάστημα με εμπόριο ζωοτροφών και σκυλοτροφών Καδίτης Παύλος, τώρα σε νέα διεύθυνση, στο δρόμο της Λαϊκής Αγοράς, στη διασταύρωση για ΚΤΕΛ. Θα βρείτε τα πάντα για τα ζώα σας, τροφές, συμπληρώματα και σκυλοτροφές από τις καλύτερες εταιρείες. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και πάντα με αγάπη για τα ζώα, όλα σε ένα μέρος. Εμπόριο ζωοτροφών και σκυλοτροφών Καδίτης Παύλος, τώρα σε νέα διεύθυνση, στο δρόμο της Λαϊκής Αγοράς, στη διασταύρωση για ΚΤΕΛ. Τηλέφωνο επικοινωνίας
1: 22 23 0 22 850 6 98 166 32 62.
2: Ελάτε να γνωρίσετε το νέο μας χώρο, γιατί έχουμε ζώα και θέλουμε το καλύτερο για αυτά.
1: Καλοκαίρι και διασκέδαση πάνε μαζί.
3: Και το Σάββατο 4 Ιουλίου σας καλούμε όλους στους Αγίους Αποστόλους Πετριών.
1: Ελάτε να γλεντήσουμε έως το πρωί με Λευτέρη Βαζέο.

0: να ξενιάσω.
1: Στα βιολιά, Στέλιος Κλουβάτος
2: και Κώστας Χουζούρης.
1: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Αιγαίας.
3: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι, πρακτορείο προπό, Τότολου Ιωάννα.
4: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
3: Προπό, λότο, τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
4: Πρακτορείο προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
3: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2230-29810.
4: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
1: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230-24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
5: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
1: Η ώρα είναι 7.

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Το αυτοκινητάκι μου κουκλί. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 22 23 0 25 555. Κινητό 694 6758 453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
3: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, η Δούη Απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινί. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζιπ. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής, και εσύ το μπορείς.
4: Όχι, όχι. Τελείωσε το απορριπαντικό. Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα?
5: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
4: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
5: Okay.
4: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και ντοματοπελιτέ για το φαγητό και...
5: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
0: Μινι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό γυαλιβερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
6: Μινι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 057 265.
0: Πάντα δίπλα σου.
7: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
2: Η ώρα είναι 7:30.

0: τα μηνοϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Ήρθε η ώρα για γλέντι, τραγούδι και πολύ χορό. Ήρθε η ώρα για τον ετήσιο χορό του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Τραχυλίου.
2: Σάββατο 4 Ιουλίου, ο Ματθαίος Γιαννούλης.
1: Ηλέτα Κορέ.
3: Πόσο λαμπερά η καρδιά μου να μου δα στην έβεια. Με την αγάπη μου παρέα τα βραδιά και σπέθενα.
2: Ο Πολυχρόνης Κορέ σε βιολί και τραγούδι.

0: Μαζί τους ο Κυριάκος και Χρύς.
1: Λαχιοφόρος Αγορά με ταξίδια και άλλα πλούσια δώρα περιμένουν τους τυχερούς της βραδιάς.
0: Σάββατο 4 Ιουλίου στο Τραχύλι με τους Ματθαίο Γιαννούλη,
1: Λέτα Κορέ,
0: Πολυχρόνη Κορέ,
1: Δήμητρα Μπέκιου.
0: Δεν θα λείψει κανείς.
1: Σας περιμένουμε για μια αξέχαστη βραδιά.
0: Διοργάνωση Εκπολιτιστικό Σύλλογος Τραχυλίου. Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες, ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
0: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή. Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό. Να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 2223 0 24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
3: 10ο Φεστιβάλ Αλληλεγγύης. Αλληλεγγύη δίχως σύνορα. Η ομάδα αλληλεγγύης εθελοντικής συμμετοχής Αλιβερίου σας περιμένει στις 4 Ιουλίου, ημέρα Σάββατο και ώρα 8 το απόγευμα, στον Κάραβο Αλιβερίου, σε ένα φεστιβάλ γεμάτο πολιτισμό, εξωστρέφεια και συνεργασία. Με μουσικές και χορευτικές διαδρομές από την Αρμενία, την Ουκρανία, το Μεξικό, την Αίγυπτο, την Ινδονησία, τη Μικρά Ασία και τα ελληνικά νησιά μας, το φεστιβάλ γίνεται σημείο συνάντησης πολιτισμών, παραδόσεων και ανθρώπων, αποδεικνύοντας πως η αλληλεγγύη δεν έχει σύνορα. Σας περιμένουμε όλους να γίνουμε μέρος μιας γιορτής πολιτισμού, προσφοράς και ανθρώπινης σύνδεσης. Διοργάνωση Ομάδα Αλληλεγγύης Εθελοντικής Συμμετοχής Αλιβερίου. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και Δήμος Κίμης Αλιβερίου. Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης, Ταμιναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
4: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Ταμιναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
1: Η ώρα είναι 8.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: τα μηνοϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo.
1: Καλοκαίρι και διασκέδαση πάνε μαζί.
2: Και το Σάββατο 4 Ιουλίου σας καλούμε όλους στους Αγίους Αποστόλους Πετριών.
1: Ελάτε να γλεντήσουμε έως το πρωί με Λευτέρη Βαζέο.

Paris. Μαρία Νομικού. Σαν το φεγγάρι λάμπεις και κάθε σου ματιά είναι μες στην καρδιά μου γλυκιά λαβωματιά. Και Αποστόλη Καραμανή.

0: ξένια σου.
1: Στα βιολιά Στέλιος Κλουβάτος
2: και Κώστας Χουζούρης.
1: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Αιγαίας.
3: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
4: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Ψησταριά ταβέρνα.
3: Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230-24716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
5: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο.
6: Γύρισα.
5: Πήρες απορρυπαντικό.
6: Πήρα.
5: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας.
6: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
5: Α, τι.
6: Υλικά να μας κάνεις κανένα γλυκό.
1: Μίνι Μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
2: Μίνι Μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265. Πάντα δίπλα σου.
7: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
8: Η ώρα είναι 8:30.

0: Καμινοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Ήρθε η ώρα για γλέντι, τραγούδι και πολύ χορό. Ήρθε η ώρα για τον ετήσιο χορό του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Τραχυλίου.
2: Σάββατο 4 Ιουλίου, ο Ματθαίος Γιαννούλης.
1: Η Λέτα Κορέ.
3: Πόσο λαχταρά η καρδιά μου να μου δω στην εμπειρία. Με την αγάπη μου παρέα, τα βραδιά και σπέθαινα.
2: Ο πολυχρόνης Κορέ σε βιολί και τραγούδι.

0: Μαζί τους ο Κυριάκος και Χρύς.
1: Λαχιοφόρος Αγορά με ταξίδια και άλλα πλούσια δώρα περιμένουν τους τυχερούς της βραδιάς.
0: Σάββατο 4 Ιουλίου στο Τραχύλι με τους Ματθαίο Γιαννούλη,
1: Λέτα Κορέ,
0: Πολυχρόνη Κορέ,
1: Δήμητρα Μπέκιου.
0: Δεν θα λείψει κανείς.
1: Σας περιμένουμε για μια αξέχαστη βραδιά.
0: Διοργάνωση Εκπολιτιστικός Σύλλογος Τραχυλίου.
2: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230-24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
0: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
3: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Αναγεννήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
0: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697-2394-790.
3: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
4: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
5: Η ώρα είναι 9.

που γίνονται και θαύματα. Και τώρα πια από πίσω σου δεν τρέχουν. Ήρθε ο καιρός

Όλα παίζουν εδώ και είναι επιτυχίες. Ξέρεις τι ακούς? Τα μηνιακή ραδιοφωνία 103,9.

0: Σταμινοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Καλοκαίρι και διασκέδαση πάνε μαζί.
2: Και το Σάββατο 4 Ιουλίου σας καλούμε όλους στους Αγίους Αποστόλους Πετριών.
1: Ελάτε να γλεντήσουμε έως το πρωί με Λευτέρη Βαζέο.

0: ξένια σου.
1: Στα βιολιά, Στέλιος Κλουβάτος
2: και Κώστας Χουζούρης.
1: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Αιγαίας.
2: Έχουμε ζώα και θέλουμε το καλύτερο για αυτά.
3: Στο νέο κατάστημα με εμπόριο ζωοτροφών και σκυλοτροφών Καβίτης Παύλος, τώρα σε νέα διεύθυνση, στο δρόμο της Λαϊκής Αγοράς, στη διασταύρωση Γιακτέλ. Θα βρείτε τα πάντα για τα ζώα σας, τροφές, συμπληρώματα και σκυλοτροφές από τις καλύτερες εταιρείες. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και πάντα με αγάπη για τα ζώα, όλα σε ένα μέρος. Εμπόριο ζωοτροφών και σκυλοτροφών Καβίτης Παύλος, τώρα σε νέα διεύθυνση, στο δρόμο της Λαϊκής Αγοράς, στη διασταύρωση Γιακτέλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 22 850 6 98 166 32 62.
4: Ελάτε να γνωρίσετε το νέο μας χώρο, γιατί έχουμε ζώα και θέλουμε το καλύτερο για αυτά.
5: Όχι, όχι! Τελείωσε το απορριπαντικό! Πώς θα βάλω πλυντήριο Κυριακάτικα!
6: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
5: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
6: Okay.
5: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
6: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
7: Μινι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινόγια Λιβερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
8: Μινι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265.
7: Πάντα δίπλα σου.
9: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, ειδού η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινί. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο νεοχώρι Κατσινής. Και εσύ το μπορείς.
10: Αχ βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
11: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων, μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
12: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
11: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίαση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
12: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠΗ χωρίς κόστος.
11: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505.
13: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
14: Η ώρα είναι 9:30.

0: Σταμιναϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Ήρθε η ώρα για γλέντι, τραγούδι και πολύ χορό. Ήρθε η ώρα για τον ετήσιο χορό του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Τραχυλίου.
2: Σάββατο 4 Ιουλίου, ο Ματθαίος Γιαννούλης.
1: Ηλέτα Κορέ.
3: Πόσο λαπταράει η καρδιά μου να μου δαστηνεύει. Με την αγάπη μου παρέα τα βραδιά και σπέθαινα.
2: Ο Πολυχρόνης Κορέ σε βιολί και τραγούδι.
4: Το

0: Μαζί τους ο Κυριάκος και Χρύς.
1: Λαχιοφόρος Αγορά με ταξίδια και άλλα πλούσια δώρα περιμένουν τους τυχερούς της βραδιάς.
0: Σάββατο 4 Ιουλίου στο Τραχύλι με τους Ματθαίο Γιαννούλη,
1: Λέτα Κορέ,
0: Πολυχρόνη Κορέ,
1: Δήμητρα Μπέκιου.
0: Δεν θα λείψει κανείς.
1: Σας περιμένουμε για μια αξέχαστη βραδιά.
0: Διοργάνωση Εκπολιτιστικός Σύλλογος Τραχυλίου. Καλοκαίρι και διασκέδαση πάνε μαζί.
1: Και το Σάββατο 4 Ιουλίου σας καλούμε όλους στους Αγίους Αποστόλους Πετριών.
0: Ελάτε να γλεντήσουμε έως το πρωί με Λευτέρη Βαζέο.

0: Στα βιολιά Στέλιος Κλουβάτος
1: και Κώστας Χουζούρης.
0: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Αιγαίας.
2: Αχ βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
1: Έτσι είναι η αγάπη Γιάννη μου. Αλλά μη σκας για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων. Μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
0: Στόχος μας η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
1: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρυκοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
0: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠΗ χωρίς κόστος.
1: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. E-shop medicare.pavlaevia.gr.
3: Έχουμε ζώα και θέλουμε το καλύτερο για αυτά.
4: Στο νέο κατάστημα με εμπόριο ζωοτροφών και σκυλοτροφών Καβίτης Παύλος, τώρα σε νέα διεύθυνση, στο δρόμο της Λαϊκής Αγοράς, στη διασταύρωση Γιακτέλ. Θα βρείτε τα πάντα για τα ζώα σας, τροφές, συμπληρώματα και σκυλοτροφές από τις καλύτερες εταιρείες. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και πάντα με αγάπη για τα ζώα, όλα σε ένα μέρος.
5: Εμπόριο ζωοτροφών και σκυλοτροφών Καβίτης Παύλος, τώρα σε νέα διεύθυνση, στο δρόμο της Λαϊκής Αγοράς, στη διασταύρωση Γιακτέλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 22 850,
3: 698 166 32 62.
4: Ελάτε να γνωρίσετε το νέο μας χώρο, γιατί έχουμε ζώα και θέλουμε το καλύτερο για αυτά.
6: 11ο Φεστιβάλ Αλληλεγγύης. Αλληλεγγύη δίχως σύνορα. Η ομάδα Αλληλεγγύης Εθελοντικής Συμμετοχής Αλιβερίου σας περιμένει στις 4 Ιουλίου, ημέρα Σάββατο και ώρα 8 το απόγευμα, στον Κάραβο Αλιβερίου, σε ένα φεστιβάλ γεμάτο πολιτισμό, εξωστρέφεια και συνεργασία. Με μουσικές και χορευτικές διαδρομές από την Αρμενία, την Ουκρανία, το Μεξικό, την Αίγυπτο, την Ινδονησία, τη Μικρά Ασία και τα ελληνικά νησιά μας, το φεστιβάλ γίνεται σημείο συνάντησης πολιτισμών, παραδόσεων και ανθρώπων, αποδεικνύοντας πως η αλληλεγγύη δεν έχει σύνορα. Σας περιμένουμε όλους να γίνουμε μέρος μιας γιορτής πολιτισμού, προσφοράς και ανθρώπινης σύνδεσης. Διοργάνωση Ομάδα Αλληλεγγύης Εθελοντικής Συμμετοχής Αλιβερίου. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και Δήμος Κύμης Αλιβερίου. Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης, Ταμιναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
7: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Ταμιναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Η ώρα είναι 10.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Η ώρα είναι 11:30.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

γαλάζια ξένη φυλακή. Μικρό ταξίδι ο προορισμός που σε κανέναν δεν αρκεί, αρχή και τέλος.

Αθηναϊκή Ραδιοφωνία. Ξέρεις τι ακούς.

κάτι λίγη και η θύμησή σου εδώ σαν καταιγίδα που σε λίγο θα ξεσπάσει. Με το σεντόνι που με πνίγει παλεύω μόνη εγώ κι αυτό σαν

0: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
1: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
2: Η ώρα είναι 12:30.

Χρειάστηκε να κλάψω, να βρίσω, να φωνάξω και με στο

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Η ώρα είναι 1:30.

τοπίο η μορφή σου. Να το θέλω μα να μην είμαι μαζί σου. Άκουσε με λοιπόν, δεν θα είμαι εδώ άλλο πια στη ζωή σου.

όμως όχι εγώ. Μόνος μου στέκομαι σε ένα τείχο, μιλώ. Με λένε τρελό και αν αντέχω για σένα, για σένα ζω. Θα γράφω μέχρι ο τείχος να πέσει και μέσα να δω. Η σιωπή σου, η μοναξιά μου και πώς

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: όλα παίζουν εδώ και είναι επιτυχίες.
1: Η πρώτη σκέψη όταν ξυπνάω μέσα στο μυαλό μου και η τελευταία είσαι εσύ. Και σαν σημάδι ξαφνικά μου λέει το ένστικτό μου κάτι καλό πως θα συμβεί. Από τη μέρα που σε είδα έχω παρεστήσεις, συμβαίνουν πράγματα τρέλα. Ξέρω τι θέλεις να μου πεις χωρίς να το ζητήσεις, και η καρδιά μου

ακολουθήσω. Έξω από την πόρτα σου περνώ. Για σένα αγάπη μου μπορώ σαν το κερί να σβήσω, έστω για λίγο αν δεν σε δω. Μαζί σου έφτασα ψηλά στην κορυφή του κόσμου,

0: Αθηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Συντονίσου κι εσύ, ξέρεις τι ακούς.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?